0: ξεχνάω τη βέντηρο αγχώρο μου εδώ.
1: Γιατί λάβει
0: του μου εδώ πατά και γιο γιορ που ρέντα χαρομότα.